0: Πάρακα.
1: Την άκρη μένει μάντια. Φάγει να πέρα καμάνι κύρου που να πάρει να σαμάνι.
0: Να πέρα καμάνι κύρου μαμά Μαρία Ντρούμ.
1: Να νικύρου ακόφηκα μόντα μου να φνίκα.
2: Ndimo mwenye zanga tinajeza pondo na shamwali atwa kumalizira, shamwali anga tipange zinako.
3: Sinanga nilipamira.